0: Τάτς.
1: Τάτς από τις Κατσάι και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack-gr, έτσι θα μας βρείτε. Και αυτό που θα σας πούμε τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε τη μόδα. Το must του φετινού καλοκαιριού ανήκει στα λουλούδια, σαν και εμάς δηλαδή. Τα πάντα floral, αλλά και τα λευκά τζιν παντελόνια έχουν την τιμητική τους. Αν είστε κοντά στα 50, συνδυάστε ντένιμ φούστες με καρόπου καμισάκι και γόβες, ισορροπώντας το chic ντύσιμο με το casual. Επενδύστε επίσης στα floral φορέματα που εκπέμπουν ένα δροσερό και ανάλαφρο look. Και συνδυάστε το floral με σανδάλια ή πεδιλάκια. Σας δώσαμε και λύσεις για το καλοκαίρι πώς θα ντυθείτε στις διακοπές σας. Η πρώην Spice Girl, Melanie C, έβγαλε νέο άλμπουμ από όπου ακούμε, Pressure.

τραγούδι. Το έχουμε λιώσει στην κυριολεξία και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η Νορβηγή Μπάουζα, τριμελέ σχήμα είναι νομίζω αυτό, Magnetic. Μ' αρέσει και αυτό το πιανάκι. Και η συντομότερη πτήση του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαρκεί. Δεν προλαβαίνετε καν να δέσετε τη ζώνη σας. Απογειωθήκατε και προσγειωθήκατε στη γυρολεξία στο λεπτό. Σε μια γωνία της Σκωτίας, στα Orkney Islands, η πτήση μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray κρατάει λιγότερο από λεπτό. Ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάτι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα χωρίζουν μεταξύ τους αυτά τα δύο νησιά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο διαφορετικά, πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Η διάρκεια της πτήσης επίσημα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας είναι μόλις 2 λεπτά. Αλλά στην πραγματικότητα η απόσταση καλύπτεται μόλις σε 90 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάποια βάρκα ή κάποιο πλοίο για να πάνε από το ένα νησί στο άλλο ή και κολυμπώντας. Τα νησιά όμως του Βόρειου Ατλαντικού είναι συχνά άγρια, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό για κολύμπι. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο γίνεται μόνο αεροπορικός με κάποια ειδικά αεροσκάφη που χωρούν συνολικά μόλις 8 επιβάτες. Δίνουν μάλιστα και ειδικό αναμνηστικό πιστοποιητικό στους επιβάτες αυτής της τόσο μικρής διαδρομής.

Ο Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει. Λατρεύουμε Teddy Swims. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του έχει τον τίτλο Mr. Note It All και μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2002, ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την Michelle Branch στα φωνητικά, Game of Love.

Χαρακτηριστική κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. The Game of Love, και πάμε σε διάλειμμα με τον δικό μας Μεσχέ Μινιμάλ, εξαιρετικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται. Πολύ πετυχημένος στο είδος του, και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται. Πολύ πετυχημένος στο είδος του, από το 7ο

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Stay Love, μια υπέροχη μπαλάντα από τον Λουίς Καπάλντι που επέστρεψε δυναμικά με πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά τραγούδια. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και αυτό είναι ένα καινούργιο από τον Εσαμπούζη, Born to Die.

υπάρχει όπως πάντα η Sabrina Carpenter με το Sugar Talking και ο Ed Sheeran στο Bad Habits. Ο Ed Sheeran εδώ και χρόνια δηλώνει ότι αντλεί έμπνευση από τις εγγάτες του, γιατί όχι, όλοι από κάπου αντλούμε έμπνευση. Επίσης έχει δηλώσει κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως το έχει δηλώσει. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και χρόνια, τουλάχιστον έτσι λέει στις συνεντεύξεις του. Υποθέτω ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ούτε με τα social. Εσείς όμως που το έχετε μπορείτε να μας βρίσκετε στο Instagram, στο starblack-gr.

Θυμηθήκαμε μαζί ένα τραγούδι από το 1988. Μάλτερ Σκάλι από τους Κατατόνια. Τι όνομα κι αυτό. Μακριά από μας. Πήρα το όνομά τους από μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που είτε σε ρίχνει σε λίθαργο είτε σου προκαλεί υπερκινητικότητα. Αυτή η διαταραχή βέβαια δεν έρχεται μόνη της. Συνδέεται με διπολική προσωπικότητα ή σχιζοφρένεια. Απα. Ωραίο το τραγούδι πάντως. Και πάμε σε δικά μας πιο καινούργια, Fly by Midnight, Better Late Than Sooner.

ωραίο τραγούδι, αλλά θα σας αφήσω με κάτι πολύ funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Γιουτζίν Φιλάτοβ, αν λέω σωστά το όνομα, έχει φτιάξει ένα δικό του project, The Mannequin. Mary, το τραγούδι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: 4. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 5. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ.
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω τα βατραχοπέδιλα, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για σουκού φαντάζομαι. Έτσι.
2: Για σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάρδια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε και δύο στην τιμή του ενός.
1: Έτσι. Γιατί και εμείς εδώ άνθρωποι.
2: Έλατε.
1: Παρέα
2: δεν θέλουμε και εμείς μια παρέα.
1: Εντάκα, και μας μανούλα μας γέννησε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Και όταν λέμε εμάς, τι εννοούμε? Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο.
2: Κώστα Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Το κουαρτέτο παρών και σήμερα λοιπόν για την επόμενη μία-δύο ώρες, παρακαλώ. Ναι, φύγαμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out,

0: Λοιπόν, αυτό επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γατομπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Και νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα.
1: Έτσι, γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το γατί. Ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίστε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενείς
1: να μπαίνει, λοιπόν, να...
0: που μένει πίσω, να πηγαίνει να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει,
1: ναι,
0: την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του,
1: μην τα αφήνουμε έτσι και φεύγουμε.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί,
1: ναι,
0: θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Και φως και να μπορεί να βγαίνει και έξω λίγο.
0: Και μία τηλεόραση ανοιχτή, ένα ραδιόφωνο ανοιχτή, γιατί και αυτό αρέσει τα γατιά.
1: Ακούνε τον ήχο, ε.
0: Έτσι. Και ξαναλέω, παιδιά, όχι πάνω από 2 μέρες. Φροντίστε τουλάχιστον την Τρίτη να είναι κάποιος εκεί.
1: Να τον ακούτε τον Ηλία.
0: Να τον ακούτε τον Ηλία.
1: Άκουμε και εμένα όμως τώρα.
0: Για πες.
1: Γιατί θα σου μιλήσω για σπουδές μακιγιάς κομμωτικής και σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να την ακούτε.
1: Σε ντριγκάρω.
0: Με ντριγκάρεις.
1: Κάντε και σήμερα ακόμα την εγγραφή σας καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: mm-hmm,
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε το 2026, έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα.
1: Έχουμε πει, ναι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το συζητούσαμε με παρέα πριν από μερικές μέρες.
0: Αυτό που θα πεις εγώ.
1: Αυτό που θα πεις εσύ.
0: Αυτό που θα πεις εσύ είναι.
1: Α, θα το πω εγώ λοιπόν. Επειδή το κουβεντιάζαμε.
0: Με κουράζεις, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πραγματικά.
0: Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι γεγονός.
0: Σπουδαγμένη.
1: Είναι γεγονός τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστοί μου και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, επιλέγουν αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν, εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή.
1: Έτσι,
0: φίλε.
1: Και το ταξίδι.
0: Ιδίως όταν πηγαίνεις.
1: Όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι όχι.
0: Είναι λίγο dark.
1: Και... διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Το έχω. Ωραίο.
0: Ωραίο.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή, βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την αύρα λέει, τι χρώμα αύρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο Λέων λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην αύρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε.
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, τα πράσινο να μου θα μου λίγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα. Δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά.
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωρε μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες θεματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά, στην άβρα εννοώ πάντα, ναι. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι. Ταιριάζει απόλυτα, ναι, στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή.
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που
1: και
0: έχει τη σοβαρότητα.
1: Και της πάει το μπλε ρουά.
0: Και της πάει και η σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλιά.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινες στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνεις.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο στην επαρχία επίσης.
1: Όντως,
0: πολύ...
1: γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα, αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις. Okay. Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει, και δεν μιλάμε για... Μιλάμε,
1: ναι,
0: για,
1: ναι, ναι,
0: καλές
1: ποιότητες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει, σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο, ε.
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως, ε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: οι βοηθοί νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρατο και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, συν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ύπεθρος.gr.

0: 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα. Εντάξει. Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τον αναπνευστή να μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν την κρατάω, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για δεύτερη ώρα μαζί σας.

0: Η ερώτηση που σου κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα. Για πες του πότε τι έγινε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, δηλαδή 24 Ιουλίου του 1982, καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
0: Ναι.
1: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Τότε είχε γίνει χαμός, διαβάζω.
1: Είχε γίνει της τρελής.
0: Το κέρατο είχε φτάσει
1: βούτυρο. Μην το συζητάς καθόλου, αλλά τότε παλιά με το κέρατο δεν σε αφήναν ούτε τα παιδιά σου να βλέπεις. Δεν ήταν αστείο πράγμα.
0: Λοιπόν, από... πώς το είπαμε, καταργήθηκε η
1: Μυχεία.
0: Η Μυχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν καταργήθηκε η Μυχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η Μυχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής, στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online διαζώσφητηση και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.eekalpha.gr. I believe that.

0: μιλάμε για νερόβα σε σαλάτα. Για,
1: ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
0: Ψητή φιμπυριά, ωρε που αρέσει στην
1: σκόρδο και ελαιόλαδο.
0: Σκόρδο τρελαίνομαι, μια χαρά είναι. Μια χαρά, μ' αρέσει.
1: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
0: Επίσης την κάνω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι?
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη, μην πας τα μπλατσιά, με Ιούλα τα μπλατσάκια σου.
1: Δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ούτε μία φορά στην παραλία ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη. Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα, ρε.
0: Εντάξει, γιατί είναι παιδάκι με εντάξει.
1: Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
0: Δεν είναι μεσογειακάκια.
1: Έλαντε.
0: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι. Έτσι, κάποια στιγμή.
1: Πες το ευγενικά, το ναι, παιδάκι.
0: Το παιδάκι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, για να μάθει και από το γονιό του,
1: έτσι,
0: ότι Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία. Δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα. Εντάξει.
1: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία. Μην το κάνει δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα μόνο.
0: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι,
1: βέβαια,
0: θέλουν κάτι μεταπιτάσεως.
1: Να εκτονωθούν, ναι.
0: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα. Δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκι.
0: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη βίβει. Πώς θα το κάνουμε.

0: προπονείσαι για τις διακοπές.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Κάνεις... Μου, γιατί εγώ κάνω προπόνηση. Έχω έξω τα.
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ, εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top, top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπιξ δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-52-79-500.
0: Στο 210-96-40-117.
1: Ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον DeBose Hayward και τον στιχουργό Ira Gershwin.
0: Να αλφότου.
1: Έτσι, το Porky and Bess παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη 30 Σεπτεμβρίου του
0: 1935. Το 35!
1: Βεβαίως.
0: Το είχα στο μυαλό μου.
1: Ως musical Broadway, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1957 μετά είχαμε Έλα Φιτζέραλντ και Louis Armstrong.
0: Μόρφες.
1: Μέσα από ένα άλμπουμ που έχει την μουσική από αυτό.
0: Α.
1: Και είναι το Summertime στην εκτέλεση. Το κλασικό του Gershwin,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι summer time.
0: Summer time όμως.
1: Φιλιά.

0: τι φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδίτικο, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι να μας εμπνέουν, να τα ακούμε.
0: Έτσι, εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι ρε παιδί μου, νιώθεις καλοκαίρι.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια τα είχα αφήσει έξω από το στούντιο, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την.
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές.
1: Φιλιά πολλά.

0: 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
15: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
16: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: σου Μερούλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που θυμάσαι ότι έχει 24, φτάνουμε στο τέλος.
0: Τέλος επιτέλους.
1: Α, ωραίο έγινε, να το κάνουμε τραγούδι.
0: Να το κάνουμε τραγουδάκι, βεβαίως, γιατί όχι, ναι. Να το κάνουμε, να πούμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. Βάλουμε ένα τραγουδάκι όμως και να έρθουμε σε λίγο.
1: Εντάξει.

Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όμορφό σας μήνυμα.

πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Και πάμε στα γεγονότα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές το βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί, και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομάδα, ως γνωστό ως Φεντερασιόν. Και το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στην στεριά ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα, κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ήβρο και την Τέλνεδο. Και το τέλος, το 1974, 1.000 λαού υποδέχεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και ορίζεται Πρωθυπουργός της χώρας.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: Και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας, Μέρη και Θάνος. Θάνος και Μέρη.
1: Μα με έβαλες πρώτη, πώς το έπαθες.
0: Είδες Μέρη, για να μην λες λοιπόν ότι σε ρίχνουμε. Κατάλαβες, καταλάβατε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, αποκάλυψε την ηλικία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την ηλικία του ηθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική ταινία. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, όπως ξέρουμε, παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχε μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε. Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιο, λένε. Κολοκυθόπιτα. Το λέω εγώ.
1: Ήταν ο κορυλαφτιά του χωριού.
0: Ο φτιά. Εντάξει. Ακούγονται πάρα πολύ τα ονόματα των ηθοποιών Ρέιτζι Τζιν, Τόμ Χάρντι, Ρίτσαρντ Μάντεν, Ίντρις Έλμπα. Θεωρούνται υποψήφοι για το ρόλο.
1: Εντάξει. Μπράβο του. Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ η ταινία του James Bond.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα έψαχνε, πάντα τα έφτιαχνε με μία και πάντα έβγαινε ο νικητής.
0: Ναι.
1: Τι πρωτότυπο.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως.

0: Αυτή η δίσκη που έχει στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκη που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή, ναι, να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε για κάποιο τραγούδι. Για κάποιο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Και μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία. Δηλαδή, αυτό τώρα.
1: Ο σκύλος όμως έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
1: Δεν έχει δίσκο.
0: Βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
1: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
1: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
1: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν με τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
1: Τότε οι πέτρες θα είναι πολλές,
0: Θα πηγαίνουμε σε περιοχές παραθαλάσσιες. Α, έχει πολλές πέτρες.
1: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
1: Σε μαστίγωνη.

σας υπενθυμίσω ή να σας πω μάλλον πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το και με την ουρίτσα, αυτό που είναι στο 7 παρακαλώ, και εμείς σε λίγο θα επιστρέψουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Και εδώ θέλω και τη βοήθεια του κοινού σε αυτό που θα πω. Διότι ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix, και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μια χαζομάρα. Και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξε και τη διάθεση. Και μέσα σε 2 μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν. Αλλά δεν είχε άλλο. Και τώρα έμαθα ότι βγαίνει 3η σεζόν. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει αν είναι αλήθεια.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Μου είχες δώσει καθόλου σημασία στον προβληματισμό μου.
1: Τραγουδάκι για να το σκεφτώ.
0: Α, καλά, εντάξει. Για να με ρωτήσεις τι έχω πει. Ναι.

0: Ζώδια και απιστία.
1: Βεβαίως.
0: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητες του. Η γυναίκα όμως κρυός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια πιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους εξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας, αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού καταφύγιο. Σημάδια, αν εξαφανίζεις φωτογραφίες από το πορτοφόλι και το κινητό, αν παρατάει τη βέρα από εδώ και από εκεί, τότε πρέπει να αρχίσει να υποψιάζεσαι. Πάμε για ένα τραγούδι, να πιω λίγο νεράκι και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Και πάμε στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό λέω Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά
1: παρακαλώ,
0: τώρα
1: τι είναι αυτά που μας λες, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά. Εδώ έπρεπε να μπαίνει ένα.
1: Πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει. Εγώ. Η λιονταρίνα όμως είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραγαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε έχει λερωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς. Αν δεν σου ζητά να βοηθήσει τις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Μάλιστα.
0: Παρθένος δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Τσου.
0: Και σου λέει όχι. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι βαριέται. Απιστή.
1: Α.
0: Τείχος και...
1: Άμα δεν θέλει να πιάσει την παντανόβουρτσα.
0: Ναι. Ας πάρει.
1: Δεν κατάλαβες. Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοντοστρόστρα. Τη μυγοσκοτόστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι και μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι. Σε κάθε.
1: Τελευταίο ημίωρο και λέω να τελειώσω αυτά τα ζώδια. Μας φάγανε λίγο χρόνο.
2: Κάτι τη.
1: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
2: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα, λέει, παιδιά, ακούστε τι λέει. Και αυτό σταμάτα να μιλάς, να πω στο ζυγό. Είναι γοητευτικό, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ναι, ψάχνει ναι. Την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδες. Ψάχνει από όλες πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
2: Μούφα, μούφα είναι μούφα.
1: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα. Bye bye.
2: Bye bye. Bye bye. Bye bye.
1: Γεια σου. Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην τον κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούρασης συνεχώς. Τι να πω τώρα.
2: Σωστά το πες. Μπράβο, Μέρι.
1: Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
2: Ωραία,
1: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσω.
2: Κι άλλο.
1: Έχει το ξώτη.
2: Θα τα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
1: Εντάξει.
2: Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί σου έχω και κάτι καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα μας βρείτε δηλαδή στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμα σας, παρακαλώ.

0: Αναστάσου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Α, πουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε.
0: Βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
13: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
14: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Παρασκευούλα εξαιρετική και πανέμορφη. Τελειώνει η εβδομάδα, έρχεται Σαββατοκύριακο και εύχομαι πραγματικά να μας ακούτε από κάπου ξεκούραστα. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι αυτό. Ξαπλώστρα, σπίτι, ξενοδοχείο, διακοπές, νησί, beach bar, δεν ξέρω. Όπου και να είναι, πάμε να περάσουμε ένα τέλειο 2 ώρο. Πολλά

Αυτός ήταν και ο Γιώργος Λιβάνης, λοιπόν, αγαπούλες μου. Λίγο νωρίτερα Κατερίνα Λιόλιου, DNA, όπως το τραγούδισε στα βραβεία ΜΑΤ. Ξεκινήσαμε με την Τάμτα, αρχές καλοκαιριού, να μ' αγαπάς. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Έχουμε πολύ καλοκαίρι, έχουμε Σοφία Αρβανίτη, έχουμε Διονύση Σχοινά, έχουμε Αναστασία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Εύχομαι να τα ακούτε με ένα μοχίτο στο χέρι.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αυτή την καυτή Παρασκευή, που βέβαια καυτή θα ήταν ευτυχώς η θερμοκρασία στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος κάπως έχει πέσει. Είχε και κάτι ψηλόβροχα, σε άλλες περιοχές είχε κάτι χοντρόβροχα. Δηλαδή, τέλος πάντων, θα τρελαθούμε. Κοίτα, μία στο τόσο, το να κάνει μια βροχή για να καθαρίζουν και οι δρόμοι λίγο, έτσι να έχουμε και τους ταμιευτήρες νερού να είναι σε καλό επίπεδο, δεν πειράζει. Φτάνει, μας διαλύσει τις συναυλίες, μας διαλύσει τα beach bar, μας διαλύσει, τέλος πάντων, τις ημέρες που είπαμε να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, ρε παιδάκι μου. Ελπίζω να το αποφύγατε αυτό και να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να περάσουμε υπέροχα. Έχουμε Νίκο Απέργη, έχουμε Νίκο Μακρόπουλο, έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε Μαρσό, απολαύσαμε και πολύ ωραία τραγούδια εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες.
1: Heart 94,2.
17: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα.
12: Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

Έκλεισες όλα τα στόματα. Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζιγούλη, αντιδράσεις μετά την κοινή εμφάνιση που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού. Σας το είπα και χθες. Ανέβασαν μια φωτογραφία γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαν βουήξει, λέει, στα social ότι χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη. Για όσους ήξεραν, βέβαια, αυτό ήταν μια μούφα. Οι δύο τους αποφάσισαν να ανεβάσουν μια φωτογραφία από τις διακοπές, χαριτωμένη, γλυκούτσικη. Και από εκεί πέρα είχε πάρα πολλά σχόλια από κάτω. Μία και μόνο φωτογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετή και τίποτα άλλο. Δεν γράφεις τίποτα, δεν λες τίποτα. Ανεβάζεις μια φωτό και τέλος. Αυτό είναι το ωραίο. Λάμπρος Κωνσταντάρας, number one radio show. Πολλά τραγούδια. Πάμε.

0: έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

εδώ είμαστε γουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Αυτή την πανέμορφη Παρασκευή τελειώνει αυτή η εβδομάδα, 24 Ιουλίου. Λοιπόν, τελειώνει και για μας αυτή η σεζόν, για μένα δηλαδή. Ήρθε ο καιρός να κατέβουν τα ρολά και να πάμε κάποιες διακοπούλες. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε ωραία. Και όταν τα ξαναπούμε, όταν ξανανταμώσουμε, να είστε πιο ξεκούραστοι, πιο φαγωμένοι, πιο όμορφοι, πιο χαρούμενοι. Εντάξει, το όμορφο και το χαγωμένο είναι σχετικά. Πραγματικά χαρούμενοι, ξεκούραστοι και με ωραία διάθεση. Να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαιριού. Το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ακόμα, πολλές μέρες, καυτές, ωραία μπάνια, πάρτι, κοκτέιλ. Να του δώσετε και να καταλάβει όσο μπορείτε. Και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
15: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Παλιά το λέγανε αυτό. Έτσι, τώρα έχουμε δει.
1: Άλλες εποχές.
0: Τώρα έχουμε δει το 41% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Έτσι.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε κοντά σας για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Τέλος πάντων, 24 Ιουλίου Παρασκευή σήμερα.
0: Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που αρχίζουν οι τηλεοράσεις και δείχνουν πάρα πολύ. Έτσι, τα λιμάνια όπου φεύγει ο κόσμος. Άρα πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
1: Τι είπες τι?
0: Με αυτό δεν θέλουν να μας δείξουν, ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα και φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μένουν εδώ, έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ σήμερα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Σαββατοκύριακο καθόμαστε, ξεκουραζόμαστε, κάνουν κόλατα.
1: Εννοείται.
0: Εδώ θα είμαστε 2 ώρες. Να περάσουμε καλά.
1: Να πούμε πολλά. Να μοιραστούμε ακόμα περισσότερο.
0: Εδώ παρέα θα σας κρατήσουμε όπου και να είστε. Μην ξεκινήσω τώρα να λέω.
1: Όχι, μην αρχίσετε. Που μπορεί τώρα να τους πετύχουμε. Έτσι. Είναι κρίμα και άδικο.
0: Αυτό το κάνω βαφτιάς, το έχουμε ξεχάσει. Χαιρετισμού στην... Ξέρω και εγώ στη Λάρισα.
1: Ο αγαπητός κύριος Γιώργος έκανε αυτό. Έστελνε χαιρετισμούς σε διάφορα
0: στη Βέρεια,
1: μέρη.
0: Ξέρω και εγώ. Κατάλαβες. Στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, αλλά λάβανε και μηνύματα.
0: Αυτός θα σταματήσει ή θα πει και όλους τους νομούς της χώρας?
1: Δεν ήθελε να αδικήσει κάποιον από αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί του.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: πάλι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Μισό λεπτάκι, περίμενε, περίμενε. Τώρα είμαι έτοιμη.
1: Ωραία, λοιπόν, τι σημαίνει διάλειμμα στη σχέση?
2: Δεν υπάρχει διάλειμμα στη σχέση.
1: Υπάρχει κανονικά. Καλέ τα φιλάρακια καταρχήν. Είναι μια τάκα μόνιμη και σταθερή. Έτσι. Αλλά τι να είναι διάλειμμα στη σχέση?
2: Για μένα δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα στη σχέση. Η σχέση θα έχει ή δεν θα έχει.
1: Ή θα έχει ένα διάλειμμα. Όχι, ε. Διαφωνεί, τι να σου πω.
2: Να μην διαφωνήσω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα.
1: Καλέ, μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και αυτό.
2: Χτυπάει δηλαδή κάποιο καμπανάκι και βγαίνεις για διάλειμμα και μετά ξαναχτυπάει και επιστρέφεις.
1: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 κανόνες. Έτσι. Τα έχουμε ίσως ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα πούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Είναι ο λόγος που θέλεις να κάνεις το διάλειμμα. Έτσι, 5 λόγοι. Είναι ότι πρέπει να το συζητήσεις πιο πριν για να έχεις να ξέρεις τι γίνεται εν πάση περιπτώσει στον άλλον, να βάλεις κανόνες. Να μην θέσεις χρονικό όριο. Δεν ξέρω γιατί να μην θέσεις χρονικό όριο.
2: Γιατί μπορεί να είναι επαόριστον, κατάλαβες.
1: Έτσι είναι και αυτό. Να μην επιστρέψεις ποτέ το διάλειμμα. Βγήκα για διάλειμμα, δεν θα ξαναγυρίσω την τάξη.
2: Αυτό, ναι.
1: Και να το κάνεις να αξίζει το διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει. Τι να σου πω.
2: Εγώ πάντως το έχω πολύ πιθανό μετά το διάλειμμα να μην θες να γυρίσεις.
1: Το είναι το πιθανότερο. Πού να γυρνάω τώρα στην τάξη. Με τα μαθήματα, ξέρεις.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια πρώτη ανάσα. Mm-hmm. Έτσι εδώ με τον καφέ μας, με το νεράκι μας.
1: Απ' όλα. Έχουμε, είμαστε full complex εξοπλισμένοι.
0: Ούτε τσοσίβια βλέπω φέτος, ούτε τίποτα.
1: Τσοσίβια, σήμερα αυτό εδώ δίπλα στην κυλίτσα γύρω-γύρω τι είναι.
0: Ούτε κάτι άλλο βλέπω, ούτε καπέλα βλέπω, τίποτα.
1: Καπέλα τώρα. Αντιλιακό όμως βλέπεις.
0: Έτσι. Βλέπω σε τέτοιο, πώς το λένε, σε χημική ένωση με το αντισηπτικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Όχι, συμβαίνει αυτό, το έχω δει, ας πούμε, στην ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Να πας, σου έχουν περάσει το αντισηπτικό πιο πρώτα.
1: Ναι.
0: Εκεί ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Και μετά πας, ξαπλώνεις και βάζεις και το αντιλιακό. Οπότε.
1: Καλά, δεν έχει τη δικιά σου πετσετούλα.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό, εννοείται.
1: Πάντα βάζεις δικιά σου πετσετούλα. Κάτσε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, να θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Εδώ Ευβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πριν από αυτό όμως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γιορτάζουν. Λοιπόν, σαν σήμερα, 24 Ιουλίου το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη Στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάν ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο, κλέβοντας την παράσταση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω για μια αμερικανική εταιρεία που μετατρέπει τον αέρα της Αραβικής Ερήμου σε εμφιαλωμένο νερό.
1: Τον αέρα
0: της Ερήμου,
1: ναι,
0: της Αραβικής,
1: ναι,
0: σε πόσιμο εμφιαλωμένο νερό.
1: Παίρνει τον αέρα και τον κάνει νερό.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Βέβαια η εταιρεία έχει έδρα την Αριζόνα, έτσι, για την αμερικανική, αλλά εν πάση περιπτώσει εδρεύει εκεί, κοντά στο Τουμπάι από ό,τι διαβάζω. Έτσι. Αντί για να επιλέξει τη γεώτρηση πηγών ή τον καθαρισμό θαλασσινού νερού για να δώσει νερό, ας πούμε, στις πόλεις, επέλεξε να απορροφήσει την υγρασία του αέρα για να δημιουργήσει εμφιαλωμένο νερό σε ένα εργοστάσιο 20 χιλιόμετρα μακριά από το Τουμπάι.
1: Ναι, αλλά αυτό τι επηρεάζει γενικότερα το...
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον.
0: Το εργοστάσιο αυτό θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για ορυκτά καύσιμα για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων, και θα εξαπλωθεί αργότερα και σε άλλα μέρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι παίρνει κάτι κοινό από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι παίρνω από την ατμόσφαιρα του Ντουμπάι μόνο. Έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: την υγρασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκτός των άλλων δεν ξέρεις μελλοντικά όσο, ας πούμε, ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπει σε παραγωγή, τι ζημιά μπορεί να κάνει αφαιρώντας την υγρασία από τον αέρα γενικότερα.
1: Και δεν είναι και όλα τα κλίματα ίδια, και φαντάζομαι και η σύσταση του αέρα σε επίπεδο υγρασίας. Δηλαδή αν, ναι, είσαι κοντά στη θάλασσα, φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό από το να είσαι στο βουνό.
0: Πάντως η εταιρεία πάντως αρχικά έχει στόχο να παράγει 2,1 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Έτσι. Αλλά μελλοντικά θα το κάνει και ακόμα περισσότερο. Θα παράγει ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι απλά χρησιμοποιεί κάτι κοινό. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάζεις χρήματα από κάτι κοινό. Να μου πεις, βγάζεις.
1: Πολλές φορές έχουμε δει
0: βγαίνουν,
1: αυτό.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και ένα όριο μέχρι ενός ορίου, δηλαδή.
1: Τι πράγμα θέλεις εσύ τώρα?
0: Έλα, ντε, είναι και αυτό. Κάνουμε και εμείς ένα εργοστάσιο. Να βγάζουμε νερό από την υγρασία.
1: Θες να βγάζουμε αέρα κοπανιστό? Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Δεν γίνανε πλούσιοι αυτοί, βέβαια. Θα σου πω σε λίγο πού θα πάμε διακοπές φέτος, το βρήκα. Εμείς οι δύο.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς
1: εγώ
0: οι δύο.
1: Και εσύ.
0: Πάρε
1: και
0: το...
1: μαζί.
0: Πάρε και το μικρό μαζί. Κάθε κεφάλι που θα παίρνεις θα είναι χρήματα.

0: Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις, γιατί όταν μου λες κάθε κεφάλι που θα παίρνεις
1: μαζί σου διακοπές.
0: Γιατί το σκέφτηκα λίγο
1: το
0: βία.
1: Ανάποδα από ό,τι έπρεπε. Έτσι. Γιατί άραγε να σου βγαίνει η βία. Θα σου πω ότι πάμε σε διαφημίσεις, βεβαίως.
0: Α.
1: Έρχεται να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα επίσης, βεβαίως.
0: Δεν μου είπες όμως που θα πάμε.
1: Θα πάμε μετά από το διάλειμμα, θα σου πω. Έτσι θα σου κρατήσω λίγο το ενδιαφέρον. Να ακούσεις και τις διαφημίσεις. Τι θα τους κάνουμε τους πελάτες μας εμείς, θα τους πετάξουμε.
0: Όχι καλέ, ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε διάλειμμα και στην επιστροφή εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Έβιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ και όταν λες για κοντές γυναίκες.
1: Παρακαλώ, έτσι,
0: ένα πράγμα έχω να σου πω. Η κοντή γυναίκα, η δικιά μου, η προσωπική γνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Και στο κρεβάτι, αλλά γενικότερα αν έχει ένα ωραίο σώμα, η κοντή γυναίκα είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ μπορείς να το βλέπεις και γύρω σου αυτό. Νομίζω ότι γυρνάνε αρκετά μάτια όταν φτιάχνεσαι, βγαίνεις έξω, ξέρω κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ότι μια χαρά είναι η πέραση.
1: Κοίτα, εμένα το μοναδικό
0: μου... Η ψηλή γυναίκα δεν μου προκαλεί τίποτα ιδιαίτερο πολλές φορές.
1: Το δικό μου παράπονο στο έχεις θέμα ύψους, ναι, ήταν όταν μία εποχή ασχολιόμουν με κάποια event και λοιπά, ως φοιτήτρια, πιο μικρή κτλ. Που λόγω μερικών πόντων στο ύψος, έπαιρνα λιγότερα λεφτά από τις πιο ψηλές. Πληρώναμε το μέτρο, κατάλαβες.
0: Εντάξει, διαλέγαν μοντέλα, ξέρω κι εγώ.
1: Όχι, ούτε
0: κάτι
1: καν.
0: Τέτοιο.
1: Ούτε καν.
0: Τι?
1: Ψηλές.
0: Ναι, εντάξει, τι να
1: δεν ήταν, δηλαδή, μπορεί ας πούμε να ήταν μία ψηλή. Τώρα καλή γραμμή. Εξίσου γυμνασμένα σώματα είχαμε, ξέρω εγώ, και δύο. Και το πρόσωπο δεν βλεπόταν κιόλας. Όχι, καλέ, δεν είναι
0: υποκειμενική.
1: Είναι αντικειμενικό αυτό, σου λέω. Ήταν σχόλια που είχα ακούσει εκεί μέσα.
0: Εντάξει, είναι αντικειμενική όμως η ομορφιά για τον καθένα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσουν αυτές τις γυναίκες και δεν τις θεωρώ και κοντές κιόλας. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεύτερη ώρα επιστρέψαμε. Έβιβαλίκος μας κατραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ η θεματολογία μας. Κοντή, φοράει και το 12πόντο. Άμα το έχει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ανάλογα. Βγαίνεις έξω και νιώθεις υπέροχα.
1: Εγώ ξέρω ότι άμα ήταν εδώ η Θεοπούλα δεν θα με ήθελε.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.

0: Τι έχουμε? Έχουμε κάτι σημαντικό?
1: Λοιπόν, έτσι ήξερες να ξεκινήσουμε. Εσύ τώρα, σε παρακαλώ, ήξερες εσύ ότι το σεξ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο?
0: Εγώ ήξερα ότι προκαλεί πονοκέφαλο το σεξ, έτσι ώστε να το αποφύγεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, το σεξ καθεαυτό.
0: Το έχω εντρυφήσει αυτό 20 χρόνια.
1: Όχι το όχι, αγάπη μου, σήμερα έχω πονοκέφαλο. Πάρε
0: μα
1: το παυσίπονο.
0: Αυτό δεν είναι το σεξ ότι σου προκαλεί πονοκέφαλο?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό εννοείς.
1: Το σεξ αυτό καθεαυτό.
0: Πρώτα θα το κάνεις και μετά, ναι, θα είναι ο πονοκέφαλος. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Ιδές.
0: Εγώ νόμιζα πρώτα έρχεται ο πονοκέφαλος και μετά δεν έχει σεξ.
1: Και μάλιστα πώς λέγεται αυτός ο πονοκέφαλος?
0: Αντισεξ, δεν ξέρω.
1: Πονοκέφαλος μόχθου.
0: Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο θα κάνω για σας?
1: Λοιπόν, αυτός
0: ποιος
1: ο πονοκέφαλος
0: μοχθεί, καταρχήν, μισό λεπτάκι. Όπα, όπα, όπα. Ποιος μοχθεί, ήθελα να ξέρω πάλι.
1: Και οι δύο μοχθούν, δεν κατάλαβα.
0: Όχι,
1: και
0: μοχθούν,
1: οι δύο καταβάλουν προσπάθεια.
0: Όχι.
1: Τι όχι, παιδί μου.
0: Όχι, δεν το βλέπω πάντοτε αυτό.
1: Παιδί μου, λοιπόν, υπάρχουν. Είναι καταμερισμός εργασίας. Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω.
1: Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα.
0: Καταμερισμό της εργασίας είναι 20%, 80%. Το 80% μετράει, όχι το 20%. Σιγά τώρα.
1: Αμάν πια.
0: Σιγά,
1: σε λίγο το μας πείτε ότι θα κάνετε όλα μόνοι σας.
0: Παίζει και αυτό μερικές φορές.
1: Αμάν πια. Δεν ξέρω με τι έχεις πάει. Λοιπόν, άκου τώρα. Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα προϋποθέτουν, λέει, τη συμμετοχή των μυών που βρίσκονται στο κεφάλι και στο λαιμό. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη κυκλοφορία αίματος. Με αποτέλεσμα, τα αιμοφόρα εγγύα, λέει, να φουσκώνουν και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ο πονοκέφαλος. Αυτοί οι πονοκέφαλοι, οι πονοκέφαλοι μόχθου, μπορούν να εμφανιστούν μετά την κορύφωση, αλλά και μετά από δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, το τρέξιμο, το γυμναστήριο, καταλαβαίνεις, τέτοια πράγματα.
0: Μπας και τους ανεβαίνει η πίεση.
1: Έρευνες έχουν δείξει ότι συνήθως αφορούν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ημικρανίας, mm-hmm, ή έχουν κληρονομήσει κάποια ημικρανία από τους γονείς τους.
0: Εγώ ήξερα συνήθως ότι το σεξ σε φτιάχνει, σε κάνει καλά, ας πούμε. Έχεις κάνει και άρρωστος, ας πούμε, σεξ και γίνεσαι έτσι πιο καλά. Νιώθεις καλύτερα μετά.
1: Πάντως, λένε όχι τώρα, να, ότι αν εμφανίζεις τέτοιους πονοκεφάλους που το παθαίνεις συχνά,
0: mm-hmm,
1: είναι καλό να πας στο γιατρό για να τσεκάρεις αν έχεις άλλα προβλήματα. Αλλά γενικά ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με ένα απλό παυσίπονο. Αυτός ο πονοκέφαλος, mm-hmm, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσεις με ένα πολύ παυσίπονο. Όχι, να σταματήσει το σεξ.
0: Και το άλλο το ξεπερνά.
1: Μετά το σεξ θα παίρνει και ένα παυσίπονο.
0: Και αυτό το πονοκέφαλο που σου έρχεται πριν το σεξ το ξεπερνά με παυσίπονο. Πίστεψε με.
1: Το δείχνει και η διαφήμιση,
0: άλλωστε. Ναι.

0: Εμείς παίρνουμε ένα ωραίο διάλειμμα για διαφημίσεις που έρχεται τελευταίο για σήμερα και θα επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας. Μετά πάμε και εμείς για ξεκούραση. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται, social media.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?

0: μοναχός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έβιβαλοι, Κοσμάς και Δραμάδος, εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες. Σήμερα Παρασκευή, 24. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα τις διακοπές τους στα μέρη μας. Παρθένα νύφη, ξυλοκόπησε τον άντρα της επειδή τον τρόμαξε το τεράστιο πέος του.
1: Αυτό συνέβη πού?
0: Έλατε. Όχι εδώ πάντως.
1: Αχα.
0: Όχι εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κοίτα, το ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε εμπειρία και τρόμαξε, ναι, να το καταλάβω. Λογικό είναι. Φαντάζεσαι να τον έβλεπε και να άρχιζε. Τι είναι αυτό? Που πας με αυτό? Εκεί θα ήταν παράξενο. Πιστεύω.
0: Να. Είναι λίγο αστείο όλο αυτό, βέβαια. Έτσι. Πάντως, πραγματικά υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, επειδή έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό, 6% παθαίνες.
1: Είναι 6%. Έχεις ασχοληθεί με αυτό? Τι
0: έχει
1: εννοείς?
0: Τύχει. Έχει τύχει να το ψάξεις στο Google. Να δω, ας πούμε, υπάρχουν και πόσοι. Πόσες πάνω στον πλανήτη. Έχω βρει λοιπόν δημοσιεύματα που γράφουν ότι είναι το 6% του πλανήτη. Δηλαδή περιμένουν τον ιδανικό που θα κάνουν σεξ. Ας είναι και 30 ετών, ας πούμε. Πώς φαντάζεσαι να έχεις φτάσει 30 να μην έχεις κάνει τίποτα? Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό? Είναι, υπάρχουν ορμόνες. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έχει τα 30 που συμβαίνουν. Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό?
1: Θεωρώ πρώτον ότι μπορεί να συμβεί, και από την άλλη ότι κάτι το, στο οποίο δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός, ίσως και να μην το ζητάει με την ίδια συχνότητα που θα το ζητήσει αν το έχει συνηθίσει.
0: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, αλλά βγαίνεις έξω, συναντάς κόσμο, βλέπεις πράγματα, ξέρω κι εγώ. Βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε ανάβουν, να σε ρεθίζουν, κάτι, να σου δημιουργούν μια φαντασίωση. Τι γίνεται με όλο αυτό? Πώς αντιμετωπίζεις τόσα χρόνια? Πες ότι σου μπαίνει στο μυαλό από τα 15 και μετά. Δηλαδή 15 χρόνια είναι πολλά. 15 μήνες. Μετά, όταν τέλος πάντων συμβαίνει και έρχεται η ώρα να γίνει, μετά δεν αρχίζεις και σκέφτεσαι γιατί το έχασε τόσα χρόνια? Όχι, ε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, σου λέω. Το βλέπω ότι αν κάτι δεν το έχεις και τόσο φαν.
0: Μετά το έχουνε φαν όμως.
1: Άλλο μετά. Πριν δεν ήξερες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λέω. Μετά δεν αναρωτιέσαι γιατί, γαμώτο μου, έχασα 15 χρόνια από τη ζωή μου?
1: Όχι μωρέ, γιατί?
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τελικά όμως δεν μου είπες.
0: Πάμε μετά, μετά. Μετά τη μουσική.
1: Πού συνέβη?
0: Α, ναι, δεν έχω βρει χώρα. Are you ready?

0: Λοιπόν, πόσα λεπτά κατά μέσο όρο χρειάζονται οι γυναίκες έτσι για να ευχαριστηθούν πραγματικά? Πόσα λεπτά σεξ δηλαδή χρειάζεται μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη, λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μια γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη με τίποτα. Έτσι. Όταν τη δίνει 5, θα πει: α, τι ωραία, την επόμενη μέρα θα πει: θέλω και άλλα 5 τώρα.
1: Λοιπόν, κοίτα,
0: η αλήθεια είναι.
1: Από προσωπική εμπειρία να σου πω ότι όσο καλύτερα περνάω στο συγκεκριμένο τομέα, τόσο πιο συχνά θέλω.
0: Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες άλλες που σου πούνε: όχι, είναι σάφι, δεν. Σου λέω, όσο καλύτερα περνάω σε αυτό το κομμάτι, τόσο περισσότερο το ζητάω.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ έτσι μια έρευνα που έγινε. Εντάξει, εκτός από την ποιότητα που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, ειδικά για τις γυναίκες από τα 30 και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ πέρα μας λέει ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο για να είναι ευτυχισμένη όταν κάνει σεξ, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, πόση ώρα, λες εσύ. Χρειάζεστε εσείς κατά μέσο όρο για να είστε ευτυχισμένοι στο
1: 40
0: σεξ.
1: 40 λεπτά.
0: Όχι τόσο πολύ. Δεν έχει εδώ τόσο πολύ. Έχει 25 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη δευτερόλεπτα λιγότερο είναι οι άντρες. Λέει εδώ. Αν όμως βαριέστε, σου λέει ο άλλος, δεν θέλω εγώ. Δεν βαριέμαι μωρέ 25 λεπτά τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν και γυναίκες που το κάνουν σε λιγότερο. Έτσι να το ξέρετε αυτό, σας το λέω. Έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία το κάνουν, είναι ευτυχισμένες στα 16 λεπτά. Αυτές βιάζονται πάντοτε, δεν ξέρω γιατί. Ακριβώς. Δεν το ευχαρισιούνται γενικότερα.
1: Ξέρω. Εγώ πάντως αν περνάω καλά, δεν θέλω, ρε παιδί μου, να.
0: Ναι, γιατί, ναι.
1: Γιατί να δεν το ξέρω. Χαλάσεις.
0: Λοιπόν, οι Βρετανοί δεν θέλουν 16. Είναι εκεί στα ευτυχισμένα 16.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ο μέσος όρος λέει εδώ 25. Αυτά είχα να σου πω. Λοιπόν, αυτά για τα αγόρια να το έχουν υπόψη τους. Άμα δηλαδή στα 23 λεπτά ή 20 λεπτά τελειώσει, δεν
1: είναι
0: τίποτα.
1: Καλό.
0: Δεν θα ευχαριστηθεί ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Είτε έχει ευχαριστηθεί, είτε δεν έχει ευχαριστηθεί, πρέπει να είσαι στα 25 λεπτά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος λοιπόν. Για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Το λες τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά που δεν μπορείς να πει άλλο.
0: Πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε.
0: Έτσι, εσύ ως πετώντας θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, και θα γυρίσουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια για την εβδομάδα. Κανονικότατα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας θα έρθει Δευτέρα. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Πάμε για Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα, δεν μπορούν να λείπουν. Παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε. Έτσι, και εδώ τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για μπογουτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι,
1: σήμερα
0: κοντά σας.
2: Γεια σας.
0: Πριν το σούπερ Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
2: Πω πω.
1: 2 ώρες θα είναι κοντά σας η Μέλανη Μιλένοβα.
2: 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο αγαπημένος σας και εμάς ο Αγγελακόπουλος.
0: 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελάνη?
2: Πήγα να πω γιατί νιαουρίζεις, δεν πρόλαβα να μιλήσω.
0: Ο Στάθης σήμερα λειτουργεί λίγο με χρονοκαθυστέρηση.
2: Σε μένα μίλησες.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram. Μπαίνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, μας κάνετε like, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, οτιδήποτε θέλετε και σας αρέσει και θέλετε να συζητήσουμε εδώ, ζωντανά, μαζί εδώ στην παρέα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε με Τόλια Αγγελακόπουλο, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθη Μπόγδανο. Και είστε έτοιμοι για το quiz?
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας έχω ετοιμάσει quiz, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Τέλεια.
0: Μέλανη,
1: τέλεια.
0: Κλείσε ναι. Το βιβλιαράκι. Κλείσε το λισάριο.
1: Είναι γενικών γνώσεων.
0: Είναι γενικών γνώσεων.
2: Α, ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας λέω την ατάκα.
1: Ναι.
0: Viral ατάκα που έχει παιχτεί στην τηλεόραση και σας πρέπει να βρίσκετε ποιος την έχει πει.
2: Όπως ξέρω, τώρα θα ξεκινήσει με ταινίες του 1800.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι ταινίες, είναι viral, σου είπα. Που έχουν γίνει meme και τέτοια.
1: Α, μάλιστα.
2: Να είναι και τη δική μου τη γενιά. Να πάψε πια, Μέλανη, μας κούρασες.
1: Ναι. Μπορώ να παίξω μόνος μου, αν θες, Μέλανη.
0: Λοιπόν. Ερώτηση 1.
2: Ναι.
0: Ποια είπε.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
2: Α! Περίμενε! Δεν καταλαβαίνω. Πω, το θυμάμαι αυτό το.
0: Τι έχει μαζί μου αυτή η μπιπ. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
1: Δεν μπορώ.
2: Αχ. Το έχω πολύ στο μυαλό μου, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Κάνετε και δύο fame story, ασπατσίνα.
2: Αχ, ναι.
1: Α, μα, ναι.
0: Που ήταν με το ύφος το τελείως. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
2: Και αυτό έχει γίνει πάρα πολύ viral. Ακόμα το χρησιμοποιούμε αυτό.
1: Ναι.

Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

0: Λοιπόν, ποια είπε και σε ποια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
2: Στην Ανίτα Πάνια.
0: Ποια?
2: Αυτή που με το κοντό το μαλλί. Δεν ξέρω πώς τη λένε τη γυναίκα. Αυτή που μιλάει περίεργα.
1: Παιδιά.
0: Δεν ξέρεις ούτε την εκπομπή.
1: Σοβαρά τώρα βλέπετε Ανίτα Πάνια?
2: Όχι, καλά. Viral έχει γίνει αυτό.
0: Καλά, και είναι θεά η Ανίτα.
2: Έχει, εδώ έχει γίνει και τραγούδι. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Έλα πάρε με από εδώ. Αντώνη.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
2: Έλα, πρέπει να
0: βάλει στο YouTube να το δεις. Πάτα έτσι, Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ναι. Ήταν η κυρία Παναγιώτα.
1: Ναι.
2: Α, Παναγιώτα, τη λένε την ναι. κυρία.
0: Και το λέει σε μια άκυρη στιγμή. Ναι. Εκεί πέρα που μιλάει κάτι για τους πρώην και τους νυν της. Και με το που το πετάει, σηκώνεται την καρέκλα μόνη της.
1: Ναι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Την κοιτάζει Πάνια. Τι λες?
1: Σοβαρά.
2: Είναι τέλειο, πρέπει να το δεις. Και έχει γίνει και μεγάλο, μεγάλη τεστ στο TikTok και το κάνανε τραγούδι και το χορεύουν κιόλας. Έλα, πήρα πόντο.
0: Παίρνει πόντο.
2: Εδώ σου τραγούδισα και το τραγούδι ακόμα.
1: Θα πάμε άμα είναι σε ένα break.
0: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα. 1-0 η Μέλανη.
1: Σωστά.
0: Και προχωράμε.
1: Ναι.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθες και πάλι κοντά σας και πάμε να συνεχίσουμε το quiz. Το quiz του Στάθη, έτσι θα το λέμε.
1: Με μιμ.
0: Ναι, ατάκες. Και ατάκες. Ναι, σωστά.
1: Έχει βρει. Δεν βρήκε κανένα το. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
2: Ναι, ναι. Δεν το βρήκαμε, η αλήθεια.
1: Βρήκε
2: ναι.
1: Η Μέλανη το Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρουμε από εδώ.
2: Ναι. Ωραία.
1: Και πάμε στο επόμενο που είναι.
0: Ναι.
1: Τρεις συλλαβέ.
2: Ναι.
1: Πανικός.
2: Πανικός.
1: Θα γίνει πανικός.
2: Δεν ήταν στο παραπέντε. Παραπέντε.
1: Όχι.
2: Αχ, και αυτό το έχω, και αυτό το έχω. Αχ, περίμενε.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Δεν μπορώ με τίποτα νομίζω να το βρω.
1: Παναγιώτη, θα γίνει πανικός.
2: Στο Battle of the Couples.
1: Στο Bachelor.
2: Στο Bachelor.
1: Είπε το Bachelor of the Couples. Η Μέλανη έγινε σε δύο εκπομπές. Στο Bachelor of the Couples.
0: Ποιος το έχει πει το πανικός?
1: Ήταν μια παίκτρια.
2: Η ξανθιά.
1: Δεν θα μας λέγανε.
2: Ναι, αυτή.
1: Αλλά δεν μπαίνει κανένα στον πόντο.
0: Ναι.
2: Έλα, που είχε πει το η Βασιλική Κόμπρα. Αυτή δεν λες.
1: Όχι, δεν ήταν αυτή.
2: Τη Βασιλική. Α, η τέτοια βρε. Το Ρολαντίνιο που είχε πει. Έλα, εντάξει, το βρήκα.
0: Εντάξει, ναι, μένα.
2: Είχε πει το Ρολαντίνιο.
1: Αλλά λες σαν το Ρολαντίνιο.

0: έχεις κι άλλη.
1: Έχω άλλη μία.
2: Έλα, πέρα και
1: το Ρολαντίνο δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Βασικά αυτό είναι πιο παλιό. Ναι. Δεν το ξέρει η Μέλανη και ο Τόλης δεν ασχολείται τόσο πολύ με reality και τέτοιο. Οπότε ούτε αυτό θα το ξέρει. Οπότε εγώ απλά το λέω για τους
2: νέους. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
1: Το άλλο ήταν κόλαση το fame story.
2: Στο fame story.
1: Ναι, αλλά ποια το είχε πει. Α, και αυτό έχει
2: ποια τραγούδαγε που ήταν το ντουέτο.
1: Η Τατιάνα το είχε πει. Η Στεφανίδη ήταν στο Fame Story που το παρουσίασε.
0: Το είχε πει.
1: Και έλεγε κόλλα στο Fame Story. Τότε είχε βγει άλλο από πίσω με την Μπούργκα.
0: Α, ναι. Κατάλαβα.
2: Η Τατιάνα Στεφανίδη το παρουσίαζε.
1: Ναι.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Νομίζω ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Και ποιο έχει πει για το τελευταίο. Κόσμε μου.
2: Αχ.
0: Ούτε καν.
1: Κόσμε μου.
2: Αυτό δεν το γνωρίζει.
1: Αλήθεια. Καλά, αλήθεια.
2: Ναι. Έλα, πες, ποιος.
1: Εμπνευσμένη βέβαια από το Στάθη Ψάλτη, που έλεγε Κόσμο, ακούω και κόσμο. Δεν βλέπω. Μα είπε κανένα τον τυφλό.
0: Ναι, ναι.
2: Και ποιος το
0: ποιος είχε πει.
1: Έλα, η νικήτρια του Big Brother. Που έβγαινε και έλεγε.
2: Α, η Κόσμε μου,
1: ναι. Εντάξει, δεν το θυμάστε το Κόσμε μου.
0: Το quiz,
2: ναι,
0: το quiz αυτό ήταν μια φόλα, τέλος.
2: Γιατί, επειδή έχασε, αλλά κέρδισα.
0: Ήταν φόλα, σιγά
2: κέρδισα, τώρα. Κέρδισα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ ένα θα πω. Συμφωνώ ότι ήταν φόλα. Συμφωνώ με τον Τόλι, ήταν φόλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για παγωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Γιάννη,
13: έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα.
15: Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και μετά την παταγώδη αποτυχία μου.
1: Δημιουργίας quiz.
0: Έτσι. Εντάξει, εγώ το ρίξα πάνω μου.
1: Το παίρνω και εγώ σαν αποτυχία δική μου.
2: Γιατί, επειδή κέρδισα.
0: Εντάξει,
1: τι κέρδισε, μέλλον.
0: Στην αρχή ρώτησα για αν είναι γενικές γνώσεις και ήταν όλα σχεδόν από reality και τηλεόραση.
1: Λοιπόν. Όλα τα viral μέμα από εκεί βγαίνουν, τα reality.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω για τον Τσιάο Ζου. Ναι, ο οποίος είναι.
1: Χθες μιλήσαμε, δεν μου είπα κάτι.
0: Είχε δουλειά γιατί είναι το ανθρώπινο ξυπνητήρι. Ναι. Ο οποίος έχει για πελάτες ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αναβλητικότητα. Δηλαδή που καθυστερούν να κάνουν
1: θα
0: κάτι.
1: Θα μπορούσα να είμαι πελάτης του.
0: Θα μπορούσε πολύ άνετα να είσαι, γιατί ο τύπος τι κάνει, έχει έναν πελάτη για παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Και έχει το πρόγραμμά του, τι πρέπει να κάνει, και το βομβαρδίζει με τηλέφωνα, με μηνύματα, με emails κτλ. Ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό.
2: Και βγάζει λεφτά από αυτό.
0: Έχει πάνω από 2.000 πελάτες. Όχι ταυτόχρονα, έτσι.
2: Ωραία, εγώ έχω μια ερώτηση τώρα σε αυτό.
1: 8 και 5, ξύπνα τελείωνε. Έχω να ξυπνήσω και τον άλλον 8 και 5.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άμα έχει τόση μεγάλη πελατεία και έχει να του ξυπνήσει όλου 8 η ώρα το πρωί.
0: Του δυο. Δεν δέχεσαι παραπάνω. 2.000, όχι ταυτόχρονα. Ότι μέχρι τώρα.
2: Έχουν περάσει.
0: Έχει εργαστεί για 2.000 άτομα.
1: Πού ξέρει, φίλε Τόλι, ότι ο Ξιάο Ζουν δεν έχει εταιρεία που έχει πολλού.
0: Ναι. Μπορεί να είναι ένα call center. Μπράβο, ναι.
2: Α, το κάνουμε και αυτό στην Ελλάδα. Νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πλήρωνε κάποιο για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
2: Αν το περάσει με τρέν καινούριο και τέτοια, σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε καν.
0: Αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Πάντως ο τύπος, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ δυνατός στη δουλειά του. Δηλαδή, από ό,τι λέει, απασχολείται τουλάχιστον 13 ώρες την ημέρα.
2: Πόπο.
0: Με το συγκεκριμένο, γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να στέλνει μήνυμα ότι. Πρέπει να πας εκεί, στείλει μήνυμα, το έκανες. Ναι.
1: Βασικά με τους αναβλητικούς, το θέμα είναι ότι πρέπει να στέλνει. Ας πούμε, αν είχε εμένα,
0: ναι.
1: Θα το έτρωγα όλο το 24ωρο.
0: Εντάξει, αυτό σου
2: έπρεπε να σου στείλει 15.000 μηνύματα για το αν το έκανες.
1: Αν το έκανα τελικά και θα το έλεγα τώρα σε ένα λεπτό γιατί κάνω αυτό. Οπότε θα μου ξανά στείλει τέλειωσε αυτό για να κάνει το άλλο.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό.
2: Να, το επάγγελμα του μέλλοντος, ορίστε.
0: Μετά τη δουλειά που είπε στο Στάθη να μαζεύει, κόβει ανανάδες.
1: Κόβει ανανάδες,
0: Ζιμπάμπουε. Ναι, για τους αναβλητικούς εδώ.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλή θροπαρέ εδώ και πάλι κοντά σας και έχουμε πιάσει γενικά θέματα του μέλλοντος. Τώρα συζητήσαμε για μια δουλειά που όπως βλέπω γίνεται και δουλειά του μέλλοντος.
1: Ναι, σωστά.
0: Εγώ θέλω να σας πω για ένα σπίτι που πουλήθηκε στον πλανήτη Άρη για πάνω από 500.000 δολάρια.
1: Πουλήθηκε σπίτι στον Άρη.
0: Ναι, κι όμως. Που δεν πουλήθηκε σπίτι, δηλαδή δεν είναι ότι το χτίσανε, αέρας
2: δεν
0: πουλήθηκε.
2: Δεν υπάρχει σπίτι, προφανώς το οικόπεδο.
0: Το...
2: ένα οικοπεδάκι στον Άρη πήρε.
0: Ναι. Απίστευτο. Και πουλήθηκε ο αέρας, ο χώρος, μόνο 500.000 δολάρια. Δηλαδή, αν μπουν και τύχοι και τα λοιπά και το χτίσουν.
2: Αν μπουν τύχοι, λέει στον Άρη.
0: Πόσα εκατομμύρια θα πάει.
2: Ακόμα δεν έχουμε πατήσει στον Άρη.
1: Ακόμα.
2: Δεν έχει πατήσει άνθρωπος στον Άρη.
0: Όχι, καλά, έχει πατήσει.
2: Έχει πατήσει.
1: Όχι στον Άρη. Στον Άρη στείλαμε πρόσφατα το...
0: δεν πάτησε άνθρωπος.
2: Δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος λέω.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, αλλά πάτησε σίγουρα...
2: Οπότε, παιδιά, καλύτερη επένδυση είναι ένα κοπεδάκι στη Σελήνη που την έχουμε πατήσει κιόλας.
1: Σωστά. Δηλαδή,
0: εντάξει, είναι και πιο κοντά,
1: είναι μακριά ο Άρης.
0: Να σου πω κάτι, Σελήνη, τη βλέπεις και όλος βλέπεις τον άλλον άμα πάει να κάνει καμιά παραπόδια.
2: Παγαπώντη.
0: Παγαπώντια στη Σελήνη.
1: Βάζεις και...
2: θα την κάνει την παγαπώντια μέρα.
1: Βάζεις και κάμερες. Βάζεις και κάμερες στο σπίτι που θα έχεις στη Σελήνη, ξέρεις.
0: Αγάπη μου, πού πας? Πετάγομαι για το Σαββατοκύριακο στη Σελήνη, στο εξοχικό μας.
1: Αστυνομία σύμπαντος. Κάποιος προσπαθεί.
2: Κάποιος με κλέβει.
0: Σε λίγα χρόνια θα είμαστε όλοι με ένα τηλεσκόπιο και απλά θα παρακολουθούμε
2: το σπίτι μας στη Σελήνη.
0: Το σπίτι μας στη Σελήνη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω για ίσως τη μεγαλύτερη λέξη που υπάρχει.
1: Μεγαλύτερη.
0: Η οποία...
1: Να πω.
2: Μουστοπούλουρο.
1: Σπανακό φραγκόσικολο και θοπιτάκι.
0: Καλά, περίμενε.
2: Α, αυτό είναι πίτα σπανακόπιτα, σπανακολάδα φραγκόσικο μπατζαρόπιτα.
0: Ό,τι και να πείτε, όλο αυτό τώρα που είπατε καλύπτεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η λέξη, η μεγαλύτερη λέξη που θα σας πω εγώ, για να την πεις χρειάζεσαι περίπου 3,5 ώρες.
1: Τι?
0: Γιατί αποτελείται από 189.819 γράμματα. Ναι. Και αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ουσία, πρωτεΐνη, την τιτίνη. Έτσι λέγεται η πρωτεΐνη.
1: Την ξέρω την τιτίνη. Σας την έχω αναφέρει.
0: Όμως...
2: Μας την έχεις φέρει.
1: Αναφέρει.
0: Όμως το όνομά της επιστημονικά...
2: Το υποκοριστικό είναι. Τιτίνη. Βρε, τιτίνη.
0: Γιατί υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube όπου είναι ένας τύπος ο οποίος λέει το όνομα της πρωτεΐνης. Το βίντεο διαρκεί 3 ώρες και 33 λεπτά. Για να καταλάβεις πόσο μεγάλη
1: τι
0: λέξη είναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και απλά τη λένε τιτίνη.
1: Υπάρχει όμως δηλαδή.
0: υπάρχει, ναι, υπάρχει.
2: Πόσο αστείο είναι το όνομα να είναι 3,5 ώρες και το υποχωριστικό τιτίνη.
1: Μπορούμε και εμείς να βγάλουμε μια δική μας μεγάλη λέξη.
0: Για ποιο λόγο να το κάνουμε.
1: Για να μπούμε στο Record Guinness.
2: Δεν μπορούμε να περάσουμε 3,5 ώρες λέξη.
0: 3,5 ώρες.
1: Γιατί. Να κάνουμε 4,5 ώρες. Θα μας πάρει λίγο χρόνο, βέβαια.
0: Αυτό
2: πήγαμε. Θα πάρει σίγουρα 4,5 ώρες.

0: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω μια ερώτηση.
1: Και έχουμε την απάντηση.
0: Σίγουρα όχι. Είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε.
1: Για δοκίμασε.
0: Θέλω να μου πείτε πόσο κάνει.
1: 58.
0: Θέλω να μου πείτε πόσο κάνει.
2: 3.
0: Μισό λεπτό.
1: Το ξέχασες. Τόσο.
2: Είναι τόσο δύσκολο. Πόσο κάνει 1 και 4. 5.
0: Ένα επί ένα.
2: Έξι άσοι επί έξι άσοι, αυτό είπες.
0: Εφτά άσους επί εφτά άσους.
2: Εφτά άσοι επί εφτά
1: άσοι. 14 άσοι.
0: Όχι.
1: 13.
0: Όχι. Κάτσε. Πώς κάνει.
2: Είπε ένα, όταν λες, είπες ένα συν ένα.
0: Όχι. Σκεφτείτε 7 άσους στη σειρά.
2: Α, αριθμός είναι αυτός,
0: ναι.
2: Δηλαδή.
0: 1.111.111. Επί 1.111.111.
1: Α, καλά, ναι. Όχι, δεν
2: είναι. 1.111.111.
1: Όχι, δεν είναι τόσο.
2: Μηδέν. Καταλήγουμε σε άτομο.
1: 1, 4, 1, 4.
0: Όχι.
1: Για πες.
0: Κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Είναι αυτό το τραγούδι με το
2: μπράβο, Μέλλανη Μιλένα.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες κοντά σας, και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε,
2: Μελανή.
0: Γεια σας.
2: Γιατί το είπες έτσι σαν ρομπότ?
1: Πώς σαν ρομπότ? Απλά πήρα φόρα.
2: Πού θα μας βρούνε, Μελανή? Δεν ξέρω ποιος είμαι, αλλά μπορώ τώρα να μου πω Μελανή.
1: Συνέχισε, Μελανή.
0: Αν ακόμα μας ακούτε.
2: Αν δεν έχετε κλείσει το ραδιόφωνο σας, επειδή ακούτε παράστα.
0: Αν έχετε εκπομπή. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Τώρα ξέρετε τι κάνετε, μπαίνετε, κάνετε τα like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε, εμείς εδώ είμαστε.
2: Για να έχουμε άλλη μία αηδίωρη εκπομπή.
0: Καλά πήγε αυτό.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Και δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε κοντά σας αυτές τις τελευταίες μέρες. Γιατί είχαμε εμείς να φύγουμε.
1: Ήταν λίγο περίεργο αυτές τις τελευταίες.
0: Δεν είπα τις τελευταίες μας, είπα τις τελευταίες μέρες
2: του Ιουλίου.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και εμείς.
1: Ναι, γιατί θα πάμε διακοπές. Θα πάμε διακοπές.
0: Εντάξει, παιδί μου, άσε εμείς τώρα να λέμε τι θες και πετάγεις τώρα για το χαλάς.
2: Επίσης, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Αν θέλετε να μας φιλοξενήσετε σε κάποιο ωραίο μέρος, ερχόμαστε.
1: Εννοείται.
2: Τσάμπα, αυτό που το πας.
0: Και θα προτιμούσαμε η περιοδική Ελλάδα. Μέχρι να πάρουμε πλοία και τέτοια που είναι πανάκια.
2: Όχι, εγώ θέλω πλοίο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Φαΐ να έχει. Αυτά.
3: Ταρατόρ να έχει.
0: Ταρατόρ και αλκοόλ να έχει και όλα τα άλλα λεπτομέρειες.
1: Έτσι.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο, Βατώλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητο στη ρύθμιση του ήχου. Σας αφήνουμε σήμερα. Αλλά.
1: Ένα μένει να πούμε. Τι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ?
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω τα βατραχοπέδιλα, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για σουκού φαντάζομαι.
2: Έτσι. Για σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάρδια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε και δύο στην τιμή του ενός.
1: Έτσι. Γιατί και εμείς εδώ άνθρωποι.
2: Έλατε.
1: Παρέα
2: δεν θέλουμε και εμείς μια παρέα.
1: Και μας μανούλα μας γέννης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όταν λέμε εμάς τι εννοούμε? Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο,
2: Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Το κουαρτέτο παρών και σήμερα λοιπόν για την επόμενη 1-2 ώρες, παρακαλώ. Ναι, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γατομπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Και νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα. Έτσι,
1: γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το γατί. Ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Και επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίστε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενής
1: να μπαίνει, λοιπά,
0: που μένει πίσω, να πηγαίνει να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει, ναι, την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του.
1: Μην τα αφήνουμε έτσι και
0: φεύγουμε.
1: Όλα
0: αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί, ναι, θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Δεν και φως, φως και να μπορεί να βγαίνει και έξω λίγο.
0: Και μία τηλεόραση ανοιχτή, ένα ραδιόφωνο ανοιχτή, γιατί και αυτό άρεσε τα γατιά.
1: Ακούνε τον ήχο, ε.
0: Έτσι. Και ξαναλέω, παιδιά, όχι πάνω από 2 μέρες. Φροντίστε τουλάχιστον την Τρίτη να είναι κάποιος εκεί.
1: Να τον ακούτε τον Ηλία.
0: Να τον ακούτε τον Ηλία.
1: Άκουμε και εμένα όμως τώρα.
0: Για πες.
1: Γιατί θα σου μιλήσω για σπουδές μακιγιάς κομμωτικής και σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να την ακούτε.
1: Συντριγκάρω.
0: Με τριγκάρεις.
1: Κάντε και σήμερα ακόμα την εγγραφή σας καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: mm-hmm,
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε το 2026, έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα.
1: Έχουμε πει, ναι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το συζητούσαμε με παρέα πριν από μερικές μέρες.
0: Αυτό που θα πεις εγώ.
1: Αυτό που θα πεις εσύ.
0: Αυτό που θα πεις εσύ είναι.
1: Α, θα το πω εγώ λοιπόν. Επειδή το κουβεντιάζαμε.
0: Δεν με κουράζει, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πραγματικά.
0: Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι γεγονός.
0: Σπουδαγμένη.
1: Είναι γεγονός τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστοί μου και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος,
0: ναι,
1: αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, ναι, επιλέγουν αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν, εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην Υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή, ρε,
1: έτσι,
0: φίλε,
1: και το ταξίδι,
0: ιδίως όταν πηγαίνεις,
1: όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι, όχι,
0: είναι λίγο dark.
1: Και διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Ε, μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μ' άρεσε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την αύρα λέει, τι χρώμα αύρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο Λέων λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην αύρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε.
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, θα πράσινο να θα μου λέγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα, δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά.
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωρε, μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες θεματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά, στην άμπρα εννοώ πάντα, ναι. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι. Ταιριάζει απόλυτα, ναι, στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει, τι.
0: Τι
1: μου...
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή.
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που
1: και
0: έχει τη σοβαρότητα.
1: Και της πάει τον μπλε ρουά.
0: Και της πάει και η σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλεία.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως,
0: πολύ...
1: γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα, αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι.
0: Θα βρεις.
1: Okay.
0: Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει, και δεν μιλάμε για. Μιλάμε για,
1: ναι, ναι,
0: καλές ποιότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει, σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο, ε.
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως, ε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: η βοηθή νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500.
0: 210-41-27-14.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρατο και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, σύν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ipethros.gr.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα. Εντάξει. Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τώρα λεπτευτήρα μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν την κρατάω, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για δεύτερη ώρα μαζί σας. Πάμε.

0: Η ερώτηση που σου κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα. Για πες του πότε τι έγινε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα δηλαδή 24 Ιουλίου του 1982 καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας.
0: Ναι.
1: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Τότε είχε γίνει χαμός, διαβάζω.
1: Είχε γίνει της τρελής.
0: Το κέρατο είχε φτάσει
1: βούτυρο. Μην το συζητάς καθόλου, αλλά τότε παλιά με το κέρατο δεν σε αφήναν ούτε τα παιδιά σου να βλέπεις. Δεν ήταν αστείο πράγμα.
0: Λοιπόν, από... πώς το είπαμε, καταργήθηκε η
1: Μοιχεία.
0: Η Μοιχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν καταργήθηκε η Μοιχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η Μοιχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής, στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online διαζώσης και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.eekalpha.gr.

0: Για πες.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Έτσι να στρώσει θα, λίγο το στομάχι.
1: Το τι θα φάμε το βράδυ, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε στις διακοπές. Να σου πω, καλό είναι αυτά τα πραγματάκια. Και όταν είσαι διακοπές και έχεις μια κουζινούλα.
0: Αμέ, και είμαστε στο δωμάτιο, μην νομίζεις.
1: Για Παρασκευή, ας πούμε, βραδάκι φακές με λουκάνικο, λέω εγώ τώρα.
0: Το λουκάνικο.
1: Εγώ στο λουκάνικο.
0: Χωριάτικο το λουκάνικο.
1: Ναι, χωριάτικο, και αν είστε σε τόπους παραγωγής, παρακαλώ.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τώρα, όταν λέμε φακές, μιλάμε για νερόβραστες σαλάτες.
0: Για ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
1: Ψητή πιπεριά, ωραία, που αρέσει στην
0: Σκόρδο και ελαιόλαδο.
1: Σκόρδο τρελαίνουμε, μια χαρά είναι. Ε, μια χαρά. Μ' αρέσει.
0: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Επίτηδες την κάνω.

0: Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι?
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη,
1: το αυγό σου.
0: Με ηλούλα τα μπλατσάκια σου.
1: Δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ούτε

0: Μια φορά στην παραλία, ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη? Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα, ρε.
1: Εντάξει, γιατί ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
1: Δεν είναι μεσογειακάκια.
0: Έλαντε.
1: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι. Έτσι, κάποια στιγμή.
0: Θες το ευγενικά, το ναι, παιδάκι.
1: Το παιδάκι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, πήγα να μάθει και από το γονιό του.
0: Έτσι.
1: Ότι Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία. Δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα. Εντάξει.
0: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία. Μην το κάνει δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ώρα μόνο.
1: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι,
0: βέβαια,
1: θέλουν κάτι με τα πιτάσεως.
0: Να εκτονωθούν, ναι.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
0: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα. Δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκι.
1: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη δίδει. Πώς θα το κάνω.

0: προπονείσαι για τις διακοπές.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Κάνεις... Γιατί εγώ κάνω προπόνηση. Έχω έξω τα.
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ, εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top, top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπικς δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-5279-500,
0: στο 210-96-40-117
1: ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον DeBose Hayward και τον στιχουργό Ira Gershwin. Έτσι, το Porky and Bess παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη 30 Σεπτεμβρίου
0: του 1935. Το 35! Δεν το είχα στο μυαλό μου.
1: Ως musical Broadway, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1957 μετά είχαμε Έλα Φιτζέραλντ και Louis Armstrong.
0: Μορφές.
1: Μέσα από ένα άλμπουμ που έχει την μουσική από αυτό.
0: Α!
1: Και είναι το Summertime στην εκτέλεση. Το κλασικό του Gershwin,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι Summer Time.
0: Summer Time όμως.
1: Φιλιά.

0: τι φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδίτικο, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι. Να μας εμπνέουν, να τα ακούμε. Έτσι.
0: Εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, νιώθεις καλοκαίρι.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια τα είχα αφήσει έξω από το στούντιο, μην τα ξεχνάω αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές!
1: Φιλιά πολλά!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Γιάννη.
13: Έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ιορδάνης αγαπητός, Παρασκευή σήμερα όλη μέρα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός κόντος, πότε σε ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις. Φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

0: Το ξέρω τι αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θέλω να σας πω για σήμερα πως έχουμε ονομαστικές επέτειους και σημαντικά γεγονότα. Όχι δηλαδή τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή την ενότητα. Χρόνια πολλά σε Αθηναγόρα Χριστίνα και έχουμε και μια επέτειο Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Σαν σήμερα τώρα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Ο νικητής ανακήρυξης του Αμερικανός Τζον Χέις. Μάλιστα. Εγώ βλέπω και μια φωτογραφία εδώ. Πολύ ταλέπορος είναι. Μάλλον είναι ζωγραφιά φωτογραφία. Λογικά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1 και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Γιάννη Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θα σας πω πως το σημερινό είναι κρύο, κακό και σύντομο. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Το πράσο. Γιατί τα λέει με όλους. Σε έβιαζα στα πράσα και τέτοια, ξέρεις.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: Σε τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

κάνεις αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 11 με τις 20 δημοφιλέστερες της τελευταίας 20ετίας επιλέξαμε το Mad Max Fury Road. Μια ασταμάτητη κινηματογραφική καταιγίδα δράσης σε ένα μεταποκαλυπτικό κόσμο. Πραγματικά μια ταινία που μας κάνει να δραπετεύσουμε μέσα σε όλο το τετριμένο σενάριο που μπορεί να δούμε για προβλέψεις του τι θα μπορούσε να συμβεί στην ανθρωπότητα στο μέλλον. Όχι τυχαία μία από τις all time classic το Mad Max. Νομίζω ότι έχει από τις πιο θεαματικές σκηνές περιπέτειας του 21ου αιώνα. Σίγουρα δεν το επιλέξαμε στη θέση νούμερο 11 τυχαία.

0: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μίλες. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.
1: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Girls Gang. Keep on dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 4,2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούγαμε και στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα. Θα το θυμηθούμε τώρα παρέα.

μουσική εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή, από τον Chris Lang.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες κλπ. Κλπ. Που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται μάστε σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Σον Πολ με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κίσια Κόλ που έχει όμως ρίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκετε και στο Instagram. starblack_gr. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή Μιχάρη, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία, οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, γιατί είναι γεμάτη λάθη.

The Henry Salvador μαζί με τους Coop, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Jazz με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Papik μαζί με τον Alan Scafardi. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober, λοιπόν, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου

Μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Ντούα Λίπα? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα εντός εισαγωγικών φωτογραφία της Ντούα Λίπα σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click. I can't shake the feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστό στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

Ωραίο παιδί και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο τι σημαίνει? Κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωής καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

Υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουμπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2. Χτυπά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. Για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
15: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
16: Πού είναι η αλήθεια, πού να τη πεις, μια κούφια βελόνα? Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

15 χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Amy Winehouse. Εσείς που ακούτε συχνά αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρετε ότι εγώ κλαίω για αυτό το θέμα, γιατί την Amy τη θεωρούσα και ήτανε ταλεντάρα με 2 δίσκους. Έκανε ολόκληρη σχολή δικιά της. Αλλά από ό,τι φαίνεται την τιμούν οι Rolling Stones, μια και στο δίσκο που κυκλοφόρησαν στις 10 του Ιούλη, μεταξύ των άλλων τραγουδούν και αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο το είχαν τραγουδήσει μαζί με την Amy Winehouse το 2007 πάνω στη σκηνή στο Λονδίνο.

You know I'm no good. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για δύο ώρες που ξεκινούν τώρα. Με καλοκαιρινά, με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές σε σένα που κάνεις διακοπές στα μέρη μας.

Τις προηγούμενες μέρες ο Φακός εντόπισε τον Χάρισον Φορντ στους δρόμους του Λος Άντζελες να κάνει ποδήλατο μόνος του. Και όλοι μιλήσανε για το καλό διατηρημένο σώμα του παρά τα 84 χρόνια του Χάρισον Φορντ. Ο ίδιος λέει ότι διατηρεί δραστήριο τρόπο ζωής με ποδήλατο, με τένις, με ήπια ενδυνάμωση παρά την ηλικία του. Τονίζει τη σημασία της προπόνησης για την πρόληψη τραυματισμών και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος. Ακολουθεί υγιεινή διατροφή, τρώει περισσότερο ψάρι και λαχανικά. Αντιμετωπίζει την ηλικία του ως φυσικό στάδιο ζωής, που φέρνει ωριμότητα, λέει, και νέες προοπτικές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική, καθώς λέει ότι το επάγγελμα προσφέρει ρόλους για όλες τις ηλικίες και καλά θα κάνει. Βέβαια, εκείνους τους ρόλους του Χάρισον Φόρντ από τα παλιά, καλύτερα θα ήταν να τους ξεχάσει.

συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ με τις παρέες για διακοπές. Μου λέγανε για Πουκέτ, μου λέγανε για Σεϊχέλες, για Μαλβίδες. Και εγώ επέμενα και επιμένω σε Ελλάδα, όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι ξένοι και έρχονται στη χώρα μας, όπως ας πούμε ο Θρύλος, ο παλέμαχος του NBA, ο Magic Johnson, που βρέθηκε φέτος στους Παξούς, από ό,τι διαβάζω εδώ, και καλά έκανε. Έτσι επιμένουμε Ελλάδα εμείς. Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αυτή είναι η BG's από τα παλιά.

0: Με Heart 94,2 χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά νέο ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Η Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ, γεννημένη 2 Μαρτίου του 1995. Ως Νάικα τη μαθαίνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Η καταγωγή της από Γαλλία και από Αϊτή. Από ό,τι διαβάζω εδώ, η μουσική της μπορεί και τραγουδοποιός. Η καταγωγή της από Γαλλία και από Αϊτή. Από ό,τι διαβάζω εδώ, η μουσική της μπορεί να θυμίζει μερικές φορές και καραϊβική, θα

Αναφέρομαι συχνά σε φεστιβάλ, αναφέρομαι κυρίως σε συγκροτήματα ή τραγουδιστές που έρχονται στη χώρα μας για συναυλία. Όμως εδώ θα σου μιλήσω λίγο για το Sunny Festival. Μου κάνει λίγο ξεχωριστό και το αναφέρω. Έχει ξεκινήσει ήδη φέτος από τις 11 Ιουλίου με το Robert Plan. Ενώ ονόματα τα οποία θα βρεθούν μέχρι και τις 15 Αυγούστου στο Sunny Festival είναι ο James Arthur, είναι οι Water Boys, είναι η Soul to Soul, ενώ έχει και ελληνικά ονόματα όπως η Βίκη Λέανδρος, η Δήμητρα Γαλάνη, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Το καλοκαίρι και οι συναυλίες είναι ό,τι πρέπει. Λεφτά να έχεις βέβαια, έτσι. Και για εκδρομές και για συναυλίες. Άλλο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μια παρέα, 71% που έχουμε στην τράπεζα από 0 έως 1000 ευρώ, έτσι. Είμαστε μεγάλη παρέα.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ray Dance, Dave, προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σε κάνουν και κουνιέσαι, αυτό είναι το σίγουρο. Chaka Khan και Snoop Dogg. Εδώ, στη δεύτερη ώρα για σήμερα, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για εμάς που αγαπάμε το ραδιόφωνο, υποχρεωτικός εξοπλισμός στα αυτοκίνητα τα οποία πουλούνται από εδώ και πέρα, θα είναι το ραδιόφωνο να έχει οπωσδήποτε AM. Ναι, ακριβώς αυτό που ακούσατε. Καμία καινούργια τεχνολογία, αλλά η σίγουρη από τα παλιά για να καλύπτει τις μεγάλες εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, φαντάζομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτόν τον καιρό. Έχουμε άλλο τόσο καλοκαίρι στη χώρα μας και αυτό είναι το υπέροχο. Καλώς ορίσατε.

Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, σύμφωνα με ψηφοφορία που έγινε από πάνω από 1000 επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού. Και είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο, με πρώτη την Ενταλούλα, μια παραλία στις Φιλιππίνες, από ό,τι διαβάζω εδώ. Γι' αυτό σας λέω, ό,τι και να σας λένε από άλλες ξένες παραλίες που ακούγονται λίγο γυαλιστερές, όταν πας εκεί ρωτήστε κάποιους που έχουν πάει. Αν είναι αντικειμενικοί θα σου πούνε μια καλή παραλία, ναι, okay. Δεν έχεις τίποτα να κάνεις τις περισσότερες παραλίες από αυτές, όπως είναι το Πουκέτ ας πούμε. Έτσι θα βαρεθείς τη ζωή σου να κάθεσαι εκεί μια εβδομάδα, να κάνεις μπάνιο, να κοιμάσαι και τίποτα άλλο. Ενώ στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον. Φεύγεις από εδώ, πας εκεί. Έχεις αρχαιολογικούς χώρους. Έχεις πανηγύρια, αυτό που το πας. Είναι διαφορετικά.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις. Εκεί μου στέλνετε ακόμα και βιντεάκια από ό,τι βλέπω εδώ. Το έχω ζητήσει άλλωστε τις προηγούμενες εβδομάδες. Από εκεί πέρα που είσαστε, από εκεί πέρα που τσαλαβουτάτε, από εκεί πέρα που περνάτε καλά, εν πάση περιπτώσει. Ή έστω και από τη δουλειά σας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ακούς εκτόσεις τον τελευταίο καιρό, ότι κάνουν κάποια καταστήματα, και άκουγα έναν ειδικό που έλεγε ότι οι εκτόσεις έχουν αλλάξει τελείως. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή? Παλιότερα οι άνθρωποι μόλις ακούγανε εκτόσεις τρέχανε σαν τρελή να ψωνίσουν από τα καταστήματα. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο και υπάρχουν και αυτές οι πλατφόρμες, οι κινέζικες, που σου δίνουν φτηνά, τσάμπα, πάνθινα πράγματα, τα οποία θα τα βρίσκεις πανάκριβα και όλο το χρόνο, όχι κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επίσης υπάρχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορείς να βρεις τα ίδια πράγματα πιο φτηνά. Οπότε όλο αυτό έχει αλλάξει και δεν υπάρχει αυτό το μπούγιο που γινόταν παλιότερα με τις εκτόσεις. Εκτός και αν τα καταστήματα βρούνε τον τρόπο. Και μπορέσουν να προσαρμόσουν την τελική τιμή περίπου όπως είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Love and Hate, Messier Minimal, στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για λίγο ακόμα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Κάπως έτσι. Και την ερχόμενη εβδομάδα και το υπόλοιπο καλοκαίρι, Θεού θέλατος.

Κατά τη γνώμη μου, είναι τελείως ανώφελο να προσπαθείς να κατοικήσεις τη σελήνη στον Άρη. Προτιμώ τη γη, το έχω ξαναπεί αυτό. Στην εκπομπή όμως το λέει και κάποιος ειδικός εδώ που διαβάζω. Η ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη πάνω στη σελήνη το 2126, αν τη φανταστούμε, θα ήταν ζωντανός εφιάλτης για αυτούς που θα μέναν εκεί, σε μια πόλη γύρω στο 1 εκατομμύριο. Το 2126 λέμε τώρα. Και αυτό γιατί θα υπήρχε έλλειψη ατμόσφαιρας και η ακτινοβολία θα έκανε πάρα πολύ κακό και καταστροφή στο DNA των ανθρώπων. Η θερμοκρασία το πρωί μπορεί να έφτανε στους 130 βαθμούς και το βράδυ να έπεφτε στους μείον 173. Ξαφνικά αυτές οι θερμοκρασίες με έκαναν να νιώσω καλύτερα που βρίσκομαι εδώ στη χώρα μας. Το πιο σωστό σημείο για να φτιαχτεί μια τέτοια πόλη στην σελήνη είναι ο Νότιος Πόλος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και το μοναδικό που θα μπορούσε να συμβεί για τη σελήνη είναι να ήταν απλά ένα σκαλοπάτι για τον Άρη. Λες και στον Άρη είναι παράδεισος, ας πούμε, κάνουν.

Summer in the City για τους μισούς Έλληνες και φέτος. Έτσι ωραία, ψηθούμε όλοι μαζί. Τι να σου πω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε μία εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εννοείται ότι στα social media συνεχίζεται η επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Γεια χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 άρια μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Guys Gang. Keep on dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Pa' que le hiciste esa relación, ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
9: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas.

starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι ή Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούγαμε και στα αεραστεχνικά.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή, από τον Chris Lang.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες και λοιπά και λοιπά που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται master σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Sean Paul με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kesia Cole, που έχει όμως ρίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.